0: Σταφέτα 303, θα τσουμί για την άλλη επίση ρωτά τη μηνά τώρα ή σε τσουμούνι.
1: Αν τώρα σε τσουμούνι, θα σε τσουμούνι. Τώρα χαρά σε κουτά 303, σήτε με για την άλλη τόσο να βγει σκέρα.
0: Του νότο 23, δερέτσα σλάδε.
2: Τώρα βάλα χαραβάνα να τσε δώσω ισχύρα, 280 con 8, αυτορισάτε ρηξάτε. Τιν ή
3: 210 να βελοσιάτε.
1: Τι θα 209 σκέρα, 303.

0: Τουλάχιστον ο Δάδο Φρέζε, Σένσα Μοεμίνο, Περισσά Αποσυμασία, Ελεύθερη Ιδό Νοησκέρδα.
1: Εμίλ Πιέση, Αυτορισσάδο, Ελεύθερη Ιδό Νοησκέρδα, 1-2-2-3.
2: Πολάρι, 0-1-0, Τορρε Γουαλαχάρα, Μου Ιβάνο, Τσέ, 2-2-3, Αποσυσιόν, Μαντενέρ.